0: Γιάτο.
1: Πανέρχεται.
0: Ρωσουά, ηρωμά, ηρωπά, εμά μουράρ.
1: Μα, έλεγε και το. Αν και το μωρέν, τίνα. Ατσάρα ουράν, αγιά παμουκά, ταντή, κοτοτόν, παν.
0: Μιαουά.
1: Α, το πάνω το. Μωροφή να μπακά, σομπιν όγκ. Δασιά πούν τα νεκέραν ανάνα. Ατονούν κανά σαν έσκαν τον πράτος ανάνα. Βιλούτζεν πατουράι. Bujang lalason kasan patura insya Allah dina waktu sana sorang sarangan di kau siang dinten ya orang tutup kubilahi topik wal hidayah wassalamualaikum.